0: Είναι Media Max Wave. Sorry, Media Max Wave. Είναι ο Ρέγιο Μπολέμα και ο Λένι Μασόμα είναι η Κυπίντη Ρέγιο. Είναι στο Λάγκα Μάγιαν FM. Εδώ μου η Media Max Wave στο Ρότο Ρέγιο ο Ρουμιέγινα App στα Εδώ μου η Google Play Store και εδώ μου η App Store. Βάει είναι γονικά έγκονα κοινό. Σε όμως download ένα app να γιώ είναι Media Max Wave. Είναι το μου για το σύπαγε νόη Κυπίντη Ρέγιο και είναι Μάγιαν FM. Τάνκου ασομπούι, εγκορροπίλ, μπακα γιόνι. Αν καούλελε Μάγιαν FM, download ράδα, να σιπαγινώ πάω και να δει podcast είναι γουέιτη, να είναι σιγόγινε κυβίντε να τλουσόγε, να σιγόγινα και τελέλε και κατώ κολού, ώρα και τουνέγε. Αλήγε να ήταν γιολάγε του μοίρα ρα τελεβίσιον εκεί 24 το ρίγιο όλε πάγγα, όλε πάγγα είναι γουέιτη, είναι γουέιτη και τελεβίσιον το λόσιο όλε χένια, να το μοίνα ρα ρα είναι τελεβίσιον εκεί 24, σώμα και σκάν τελεβίσιον είναι, να το μόγινα σώμα ροδού ένα TV, είναι γουέιτη, να σιγόγινε κυβίντε να πάω και να ήμουν.
1: Oyaleyo, Mayan FM.
2: Oyaleyo,
1: Oyaleyo,
2: Mayan FM.

0: Μαγιάλα. Εκδεχένει να ρίξω το λουσουλέμα. Ετάσσομα λενιωρά σαμπούρ. Όλιαμους λεμπαρίγκο.
1: Λεμπαρίγκο.
0: Εσούλα τελέκεπια. Νενιωρά καγιάντο. Νέθε γενά γενάρο.
2: Ερε Μαγιά.
0: Ασιά μου. Γεώ όσα πέγε γιώκινε. Μαϊλέ πατενίβο.
3: Μαγιάλα. FM.

0: Θέμα ενίνιγε το γιώργο Μωσουανί. Ολόγιαν καλανί. Να ρωσουρά. Μασουρούρα. Ο Σαραή. Να μπω όπου είναι την άβησα να κοίτει ο Λέντε. Ενώ σαν. Και σουέ.
1: Μάιαν FM.
0: Κοίτη είσαι όλο η νάγκε. Σα ητικήτα μόνο αν τον κολόγι να άβησα να.
2: Μάιαν FM. Εουαγάν όλο σου.
3: Όλα λέει ο. Όλα λέει ο. Όλα λέει ο. Μάιαν.